Φλογητός Κυρίος Ιησούς ο Νας Άμι. Νιέσνος Σύρος μου έψος μαρο έσμο έρωφεν γενιλέ ως Σύρος έπεφναι τα γροερή έγον. Εγώ τιμηθμίν τε έψος σιωψά